Ο Σουγής που την έχουμε γεν ενώ την ίσια σε πάνω σε μάη την άσε μηνά τσορέν σε ζή είναι ίσια σαν σε γης που την ίσια σε πάνω μαή εν την έρθει ανέσουν η πιπιά διά ο σε γεν πιπιά γεσένια ίσια.